Προκοβάρα Μάρκο, απριλεψάντσε, βάλατε με ουμπάβατε βοηκό. Κάτω έστεινα να ένα κότινα, τρύπατε πολλούνα κότμενε. Τρύπατε πολλούνα κότμενε.

σε λιώθει. Είσαι να θύμα που τον έτσι μαθήσει, και το θρονίτσι αρετό.